0: Λίτο το Μάξιμουμ.
1: Χίτοβινα Μάξιμουμ.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Come on. Σέντουμ, σέντουμ.
4: Benson!